Ιαπωνίας είναι σκονό αυσαλμπού, καϊτούν ασύγκουν τσούγκο τσαϊλίτες κακό πρόγραμμα τίλα, ούτωσίν απασούμε δεχάνει τίλα, τσικάν καοκτίαν που πάει έτσι, τα ευαγιοτσούν ακούλτολόχα τσαουγόχ, ασκά παγίν κο νούμερο παί ρεσεψιόν, ατον 4841-4805. Μας έκασατε σύμπλητες, ασκά γίν χούνσα κο νούμερο 33-89-70-30. Ασκάν τάχες κόνο αρσαλόν παίτσορς Γουατεμάλα τίλα ατον κάποιο νούμερο τίλα σύν δισπονίβλε πέρα ρεσεψιόν ετσέον ειαουχητέκ μασέον ετσίβλητέκ παίαιόν γιατ ο χειάν σολισιτάρ χουν ο χειάλα βάνσα τόλο χειότσε χειάπ γιατ χουν κινιβάλι τίλα μάτσιν ερμάνο τσετσίλτεο πινάχατ κόνο Choche Gualtolo Jabono Japit, Ascainco programa cadena de coro, Seton Pasauite, Ascainco número teléfono disponible, Atun 323-375-7627. Atun Junco número teléfono disponible, Tilashin, Beta Seauite, Utolasca una llamada Tila gratis, Tonwali. Chicango tiempo hay sin betesión y auditer, masión de civilic de payón y atascado y en junes paín se cozalogí besatajes presencia chancoma. Asca un día jueves tila, jueves de Eucaristía tonwalí. Y usted las cajun cutila, mi mantonwalí el abnú, cual tonwalí, betesia cojutsun de copa, paisatajes presencia chancoma. Otro sin salojones y esto en Ibali tila. Si cancan diabo baesín, mientras tanto Jesús Acano, ascayeto juno co alabanza. Asca chipitnes nueva luz. Jesús Atongano, ascayeto junco canto de avivamiento tila.